0: Άντε τώρα.
1: Καλά, τώρα θα μαθαίνετε.
0: Καφελά.
1: Πόσα να θα έχουν.
0: Ντάδε.
1: Δεν θα λάβει άνια τα τώρα.
0: Αν το
1: πρέπει. Αν και καλά καλά τα τώρα. Όλο μου κουμπού αγούν. Για να μπορούν τα τέ μου βόλου. Λοιπόν, χώνο, λοιπόν, τα τέ, λοιπόν, με λίγο αβούτσι. Λοιπόν, αούσι. Για έλε, τα λεβόνα και τα τέ, πίνε λάμω, κανά σε φράσε, σε κάτσα πάλι σώσο, αντέ, βόλου. Για ο φίλου μου, τι ασέ, και εγώ και μόλι σε λίβιζο, αλλά κάνε, μου καμάνε τα τρία, να ράει, πέτσα, αλλά κάνε φουμάνε, λίβιζο, τα τέ.
0: Τα γυμνά.
1: Και κόκο δε σαν τα τέ.
0: Masomo ka mora ho ga ena ya bona mamedi re ketse tsena fela ke thibe kotsi kena.

0: Κουκουλάκα! Ε?
1: Κι όλα τα βαχέτη.
0: Καβελά!
1: Δεν φανάζα που... Δεν ξέρω πώς μου πιάνει.
0: Κι απειλώ, ενώ πιλώ εγώ.
1: Θα ζητώ την έχεις χωστά και να παγαμούν τα ματιλία σου. Μην τα πεις που μπορώ να δείξω πάνω τα σειρά.
0: Λετά το Ζάνι.
1: Άγγελε,
0: πού, ε.
1: Ευχαριστώ.